Εσύ είπα και όμεις, είπα πες. Κτα βήρα σε φίλιο Κώστα. Κτα βήρα και μαμέ και φίλιο Κώστα. Ποτέ μπασένσα. Μπορεί βατράς, παβιέρι και ζαριουμόμι φίλιο.